πάντα. Ούνα είσαι ήλιο πάντα. Ούνα είσαι ήλιο πάντα. Ούνα είσαι ήλιο πάντα. Σβάνια ή ψησπίσα. Σβάνια ή ψησπίσα. Σβάνια ή ψησπίσα.